Φαρμαπέδιο, λέει ο Ραβάτ. Ει, σύνεσμαν, πεζάωσον, ο Ραβάτ. Σλέιασμαν, λέξον.